0: Πρόβλημα με τον Bob Sinclair, World Hold On, Jamie Terranoway, να είναι con Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, και να τα χαρώ να αλλούμ. Αχ, να είναι ο Τζόνερ Τωρόνα, να ουμά κομ, Άντα, κμινί κμινί,
1: φεσίτα. Εκκο, εκκο νελ κονο ποζετίβι, Άντα.
2: Κονο happy, wasal el weekend.
0: Yeah, εντό βιλάιου.
3: Κλάντα.